Καραμπαν Βρόκα Μαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασιά, Ταλούν. Φουκασιά Ραμπέλη, Κοϊμπάνια, Βέφαν Φιντελ Κάστρο, Τσιβδίκουρα, Ένφαν Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι, ομφά σαλαμάκο. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι, ομφά σαλαμάκο, τι διατζάν που. Μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ. Είναι σώρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ. Μουσούρ τόκα μουτσι διατόκλαρβε, μουσούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djangou, tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Je me suis dit, je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.

Ραμπανδόρο Καμαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άναρφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλού. Φουκασγιά, Ραμπιέλη, Κοϊμπάνια, Βέλεφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέμφα, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μουτσε δια το πρόβλημα, μισούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.

Παρά τσουράφαν τον φτιάφανε σε ένα τσάκαν. Φατσίκα σε νότ προύφα τσάκαν μπατόρλε φούφιν φτιάφαν. Τυράν σαφίτια ρατσαν ανησύφαν. Τυράν ανούλτινα τσφωτήρο φουφέτσαν τυγιαν. Φαράν λάλα κι αν έρνει σουρανό. Τι σε φουσούρα τσο αεριάν τα τάρε ένα νόου. Τι τσου εκούρνα ρε νόν τσουμάνα τσαφίτ. Πασέλε τσου νόου φτιάφανα φάτσε τίτ. Τι τσαρούφιν εφ. Πατσίκε τσετ μπουλα τσαφα μακάι σε φαμπουλα αφού φίφ. Τι τσαρούφι τσαν φαμπουλ την κιάν τσικιον τραγιάν τζουάντ. Τι ρε φουτούγκαρ σαν αν σαντ. Τι σαμι σουάνα τίνα φαιουλάν τσουλα σατάντ. Πατσίκε νιφιτσαν νιτιάν φατσουάντ. Τι ουατσου τσικένα σαμπ.